0: είναι κάτι, δεν πάω μόνο.
1: Σου είναι κάτι μόλα δεν σε ράπητο.
0: Σου είναι κάτι δεν σε βιλότα.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: τον Εκτερίνο Παντεσινέου.
1: Ίσο να είναι ως και δίτσιο.
0: Μια κίσο ήταν η Ντεσοντέρα.
2: Ράδιο Μούρτα. Una radio de aquí, fete